καρδιά. Αυτά που γεννήθηκαν από τα λόγια μου. Αυτά που γεννήθηκαν από το δέρμα μου. Παιδιά της παράγκας και της τύχης. Ετοιμάζονται να πάρουν θέση μέσα στο μεγάλο σύννεφο. Η πόλη φοβάται.